0: κατσόε. Αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ Λιπάρκε Σαν Μάρκος. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Anuncie su marca con nosotros. Los ex-

Εστιατόριο. Να σκόλρις να κακουλάλ. Κουάνς να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ. Οτ να σκούλι κουλά άλτακ να τσολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊος έκης. Κουάνλης φαρμάσια.